0: μοιάζεις με... Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: τίποτα.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Τόσα χρόνια

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε ραδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μανού.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: λαλαλα.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: ερωτήσεις.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: τοξική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Γιατί είχε χρόνια στη ξενιτιά. Χτυπάει την πόρτα και αμέσως βγαίνει κάποια κοπέλα.

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση. Μια...

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

άνοιξε μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

βαθύς γκρεμός κι από την άλλη ποταμός. Κι εγώ γεμάτος βάσανα το μονοπάτι πήρα να σκοτωθώ ή να πνιγώ. Πες μου σκληρή μου μοίρα.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία. Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση. Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.

ήταν ευχαριστημένοι, αφιερωμένοι και τη φίλη μας την Κατερίνα την Γεωργοκοπούλου στην Σπάρτη. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Νικολάου. Δημήτρη, δεν ξέρω έτσι πως μου το γράφεις, αν μου το ζήτησες και νωρίτερα το τραγούδι αυτό. Εγώ τώρα βλέπω το μήνυμά σου. Καλησπέρα μου την αγάπη μου Δημήτρη Νικολάου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Σάκη τον Κουρδί. Φίλες και φίλοι, θα ακουστούν όλα τα τραγούδια με τη σειρά που τα ζητάτε. Είναι πολλές αφιερώσεις. Κάντε λίγο υπομονή, ωραία. Δημήτρη, δεν θα είδα το μήνυμα εγώ, οπότε θα το βάλω το επόμενο, έτσι. Καλησπέρα Ριάδνη από Κύπρο, καλησπέρα.

0: και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Πίλιουρα. Όλα καλά, φίλε μου, όλα καλά. Καλησπέρα στον Γιώργο, το Σαπουνά από την Αθήνα. Έγινε, Γιώργο.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Το τραγούδι που ακούγεται είναι για το φίλο μας τον Κυριάκο.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

χέρια τιμημένα λοιπόν, χέρια κουρασμένα σε χαϊδεύανε. Ήταν για το φίλο μας τον Κυριάκο το τραγούδι αυτό που το ζήτησε. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Νικολάου. Πάμε να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος στο Σέρι τον Κατζατζίδη και προσευχή.

Καλησπέρα φίλα μου Λάμπρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σου Ιωάννη Ιαΐλος. Λέει καταρακτώδης βροχή γαλάζει στην Κύπρο. Και εδώ εξορυχνεί πάρα πολύ πράγμα. Νωρίτερα το μεσημέρι έριξε και γαλάζει.

τελειώσαμε εδώ τα τραγούδια. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Νικολάου. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια η θεία μας η Αλεξάνδρα με τον πεθερό μου τον Γιάννη που ακούν την εκπομπή στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Γιώργο από το Gelsengen της Γερμανίας. Λέει εκεί 30 βαθμούς παιδιά, λέει, καήκανε. Έχει γυρίσει τούμπα ο καιρός.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τη θεία μας την Αλέκα και τον πεθερό μου τον Γιάννη που ακούν το πρόγραμμα. Καλησπέρα και στον Γιώργο τον 88 Σωμενίδη. Το επόμενο είναι αφιερωμένο χαρισμένο και το φίλο μας τον Κώστα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το υπάρχο του Στέλη του Κατσατζίδη για τη συνέχεια. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Κάντε λίγο υπομονή γιατί είναι πολλές οι αφιερώσεις. Θα μεταδοθούν όλα τα τραγούδια που ζητήσατε με τη σειρά.

καλησπέρα και στον Νίκο τον Καλόψυχο στη Χαλκιδική. Έγινε. Θα περιμένεις όμως, γιατί είναι πολλές αφιερώσεις, Νίκο.

Συνεχίζουμε για τη φίλη μας την Butterfly στην Αθήνα. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο για τη συνέχεια. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε, όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά.

0: καλησπέρα, γεια σου Βούλα. Γεια σου Ελβίρα.
1: Ήσουνε κάποια αγάπη μου παλιά.
0: Λοιπόν, η Κατερίνη Παντέλα εδώ είναι. Αν δεν είναι εδώ ο Σταύρος που ζήτησε Αγγελόπουλο, δεν υπάρχει για μας χωρισμός, εδώ είναι.

σου φίλε μου Κώστα, σαφολογητά. Εγώ έχω εξωτικό δίπλα σε σένα. Έχουμε εξωτικό στην Καλλικράτεια. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο και πάλι για τον φίλο μας τον Σταύρο που ζήτησε «Δεν υπάρχει για μας χωρισμός». Ο Παύλος είναι εδώ, ακούει που ζήτησε τη Διαμάντη, τέρμα τα παράπονα. Έγινε Γιώργο, θα ακούσουμε.

συνεχίζουμε και το φίλο μου τον Γιώργο του Σαπουνά για τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Σέρτο Καζατζίδη, Ήπια τη Πίκρα στα ποτήρια 1-1. Το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, να το αφιερώσω για τον πολύ καλό μου φίλο τον Νίκο. Στην Χαλκιδική, εκεί που ακούει το πρόγραμμα. Στην παραλία Διονυσίου, Νίκο, αν θυμάμαι καλά από τα μεσαία, έτσι.

0: θετικά για τον φίλο μου τον Νίκο εκεί στην παραλία Διονυσίου. Ασυνάθητο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Φαλιράκι της Ρόδου.
1: Όχια μου παρέ.
0: Hello my friend from Africa. Good evening from North Greece. Θεσσαλονίκη.
1: Και κουβαλήθηκα κι εγώ στη...
0: Καλησπέρα Κατερίνα Διώτη.

Μπράβο, ναι, ρε, Βασίλης, ναι, ναι. Γιατί με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο όταν ήμουνα εκεί στο σταθμό στα μεσαία.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Δάλα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια. Σπύρος Αγοραίος, ζήτω η αληθεία. Για τον φίλο μου τον Κώστα που το ζήτησε.

Καλησπέρα στο φίλο μου το Μάκη στο Αγρίνιο. Καλησπέρα και στο φίλο μου Κώστα και Κώστας Δάνος και Κώστας Αλεξίου εκεί στη Σάμο.

φίλε μου Κώστα. Σε προσκάλεσα λέγια τσιμπουράκι από Ιούνιο-Σεπτέμβριο. Πού είσαι φίλε μου? Προβατίνα θα βάλουμε. Πού είσαι?

0: μας ο Γιώργος από το Φαλιράκι της Ρόδου που ακούει την εκπομπή μας. Για τον Γιώργο το Σαμπουνά, το Λιονταράκι, το Στάθη, το Σταύρο, την Κατερίνα Τιδιώτη, το Γιώργο, τον Κώστα, την Ελβίρα, τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, όλους και όλες εσάς.
1: Έχω ξεκίνησα σωστά.
0: Καλησπέρα Δημήτρης Δαβελέργας.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια φίλος μου ο Γιώργος Ανδρεουλάκης. Το Χαρίζω αφιερώνει για άλλους τους φίλους του, για άλλους τους ακροατές του σταθμού. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέρτο Καζατζίδη, εγώ με την αξία μου και το φιλοτιμό μου. Και όχι με ξένες πλάτες. Γεια σου Ελβίρα. Καλησπέρα στο Φώτη τον Κένταυρο. Καλησπέρα στο Κυριάκο στη Ρόδο.

0: χέρια μου.
1: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Τεύκρο. Τεύκρο.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Γιώργο τον Ανδρεουλάκη που το ζήτησε το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ κανονικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον φίλο μου τον Δημήτρη, τον Δεβέλεγα. Πάμε να ακούσουμε Σπύρο Ζαγοραίο. Αλήτη με είπες μια βραδιά. Έγινε Κώστα, θα ακουστεί το τραγούδι σου.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Από Γερμανία. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Βαγγέλη, το ειρηνικό ραδιόφωνο μονάχου με τις υπέροχες εκπομπές του.

0: φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε εδώ τη μουσική μας εκπομπή εδώ με τις δικές σας επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Γιάννης ο Ρίζος από την Ελβετία. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Αηδόν της Ελλάδος ο Σέλιο Καζατζίδη, ο γυρισμός του μετανάστη. Για άλλους τους ακροατές εκτός Ελλάδος, χαρισμένο αφιερωμένο εξαιρετικά. Καλησπέρα φίλε μου Κυριάκο από Ρόδο, γεια σου Γιάννη Ρίζο.
1: Μάνα, μη κλαις για το καφέ.
0: Καλησπέρα στο φίλο μας τον Τάκη, το ράδιο κανάλ.
1: Μια χαρά βγει, μάνα γλυκιά.
0: Καλησπέρα, γεια σου Κριστιανά Σορνάθ.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τον φίλο μας τον Τεύκρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Σπύρου Ζαγοραίου για τη συνέχεια. Πήγα να δω ένα φίλο μου που ήταν στο κρεβάτι.
1: Πήγα να δω ένα φίλο μου.
0: Συνεχίζουμε με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Λοιπόν, συνεχίζουμε και το φίλο μου τον Κώστα. Έχει ζητήσει να ακούσουμε Ρίτα Σακελαρίου, 20 Μάιδες. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα. Συνεχίζουμε εδώ τη μουσική μας εκπομπή με τις δικές σας μουσικές επιλογές, με τα δικά σας τραγούδια. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου σε όλους και όλες εσάς.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μίτσο τον Τίλη. Καλησπέρα στον Κώστα τον Αρβανίτη. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς αγαπητές φίλες και φίλοι που είστε και απόψε εδώ κοντά μας, εδώ στο Ράδιο Μακεδονία.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν για το φίλο μας τον Κώστα. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Κεμάλι Κασάπ από την Γερμανία που ακούει την εκπομπή. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια το Αηδόνι της Ελλάδος, το Σέλι τον Καζατζίδη. Ας ήταν ο πόνος, ένα τσιγάρο δρόμος. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι εδώ με τις δικές σας μουσικές επιλογές, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Καλησπέρα, φίλε μου Βασίλη Μπάφα. Καλησπέρα στην Αγία Νάπα στην Κύπρο, στον πολύ καλό μου φίλο τον Βασίλη τον Μπάφα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον φίλο μου τον Κώστα τον Τάνο και τον Κώστα τον Αλεξίου εκεί στη Σάμο που ακούν το πρόγραμμα. Έχουν επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια τη δισκογραφική εταιρεία Oriel Phone, τη φωνή του Νίκου του Λαμπρόπουλου, εδώ μέσα από τις 45 στροφές. Ήταν ωραία λοιπόν σαν μια νεράιδα. Όταν την είχα ήταν κουκλή. Κατά να τα ακούσουμε. Μιας που σιγοβρέχει εδώ.
1: Μέσα στη νύχτα που σιγοβρέχει, ακουμπισμένη σε μια γωνιά, ξαναβλέπω μετά από χρόνια, ερυπωμένη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη Καλαϊτζίδη από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στο GX3 από Γερμανία. Τα φιλιά λέει στην Άννα του. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για την παρέα και στη Σάμο. Ζήτησαν να ακούσουν το τραγούδι αυτό. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για το φίλο μου τον Βασίλη τον Μπάφα στην Αγία Νάπα στην Κύπρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέλιο τον Κατατζίδη και την επιτυχία του με τον γενικό τίτλο «Διώξε μανούλα τους γιατρούς». Το χαρίζει για τον φίλο του τον Οδυσσέα. Και φυσικά για όλους τους λάτρες του Στέλιου. Καλησπέρα, Νταβίτ Ντρέου.

μισώ λίγο με τα τραγούδια, παιδιά. Θα σας πω εγώ από πότε και μετά να μου ζητάτε. Καλησπέρα φίλε μου Σωτήρη από Καρδίτσα.

φίλοι, συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή. Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον Βασίλη τον Μπάφα, τον πολύ καλό μου φίλο, και για τον φίλο του τον Οδυσσέα, που κάνουν ακρόαση την εκπομπή μας εκεί στην Αγία Νάπα, στην Κύπρο. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο για τη φίλη μας η Στέλλα, εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα φίλε μου Βίκτορα, καλησπέρα.

0: ζητήσετε μου από εδώ και πέρα. Τι τραγούδια έχω ξεχάσει, παιδιά, γιατί δεν έχω σημειώσει τίποτε. Αρκεί να είναι το πρώτο τραγούδι που ζητάτε, έτσι.
1: Κανείς δεν ένιωσε το
0: για τη συντονίστριά μου να χαρίσω την κυρία Σταυρούλα στην Κόρινθο. Για την κυρία Έφη

Καλησπέρα σου, λέμε στον Παναγιώτη από τη Γερμανία. Καλησπέρα φίλε μου Μάκη. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για το φίλο μας ο Δημήτρη. Καλησπέρα φιλεμένο και καλό στους φίλους εκεί στην Κύπρο που ακούνε το πρόγραμμα. Έγινε Σάκη Κουρδί, θα ακουστεί το τραγούδι σου.

καλησπέρα, καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες. Γεια σου Κρίς. Έγινε user, θα ακουστεί. Φίλε μου Αριστοτέλη, ζήτησα μου κάτι παλιό λαϊκό, έτσι. Τα ελαφρολαϊκά τα βάζουμε μετά τις 12.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Άμα η Κύπρος είναι ελληνική.
2: Γεια σου Γιώτα Μουρτζάκη στη Χαλκίδα.

φίλος μου ο GX3 για τη συνέχεια έχει ζητήσει ένα τραγούδι για την Άννα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια την φωνή του Μανώλη του Αγγελόπουλου και της Ανούλας της Βασιλείου. Αγαπώ την Ανούλα.

0: μας στο Μάνο από Ηράκλειο.
1: Είναι στενό, χωριέσαι, μάνα,
0: έγινε αριστοτέλη, θα ακουστεί.

0: Καλησπέρα και σου δεν ασαπούνα. Καλησπέρα στον Σύφη, λέει, στον Ριτζάκη.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
2: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

τραγούδι που ακούστηκε για τον GX3 και για την Άννα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε και το φίλο μου τον Σάκη. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Σωτήρη του Καλυμνάκη και τη Σοφία Σιδέρη. Δύο χίλια αγαπημένα. Καλησπέρα Δημήτρη Καρατζά, θα ακουστεί. Γεια σου Νίκο. Για τη συντονίστριά μου να χαρίσω την κυρία Σαβρούλα στην Κόρινθο, την κυρία Έφη στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

0: τραγούδι που ακούστηκε για το φίλο μας τον Σάκη. Συνεχίζουμε.
1: Το ξέρω κατάστη.
0: Για το φίλο μου το user που ζήτησε να ακούσουμε το Σίδο Κατατζίδη, κανείς δεν ήρθε να με δει.

λοιπόν δεν ήρθε να με δει, είχαμε ακούσει το Αιδόν της Ελλάδος, στο Σύλλο Καζατζίδη με την Κέτι Τιγκρέη. Συνεχίζουμε και τον φίλο μου, τον Γιάννη τον Καλαϊτζίδη, το επόμενο τραγούδι. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Τερζόπουλου, Αγκαλιασμένους τους δυο κι αν μας δουν. Φίλε μου Γιάννη, θα ακουστεί.

Αριστοτέλης εδώ είναι, που ζήτησε πριν το χάραμα μονάχος. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας κανονικά, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας εδώ από τη Βόρεια Ελλάδα. Το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μας τον Αριστοτέλη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέντο Κατζατσίδη, πριν το χάραμα μονάχος. Και για όλους τους λάτρες του Στέλιου, εξαιρετικά.

Συνεχίζουμε και τον φίλο μου τον Ισίδωρο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε ένα σκύλο και μια γυναίκα. Και πάλι από τα ειδών της Ελλάδας, ο Σέντο Καζατζίδη. Καλησπέρα, Κότσο Πατέρας. Καλή ακρόαση, φίλε μου.

Λοιπόν, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για τον φίλο μας τον Γιάννη. Έχει ζητήσει να ακούσουμε τη φωνή της Μέρης της Λίντα για τη συνέχεια και πολλές φορές. Πάμε να τα ακούσουμε. Εδώ από τις 33 στροφές. Καλησπέρα στην Ειρήνη την Καραγιοβάνη. Κάντε λίγο υπομονή με τις αφιερώσεις, παιδιά, είναι πάρα πολλές. Λινάρδο, θα ακουστεί το τραγούδι σου. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Πάνο από τη Λίμνο.

καλησπέρα και στον πολύ καλό μου φίλο τον Αλέξανδρο. Εδώ στην πόλη μας. Άστο, δεν θέλει. Θέλει αλλαγή βελόνα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο φίλο μου τον Νίκο από την Κρήτη. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια. Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Από τη Φρούδη, τον Βάγγελο Υπερπινιάδη και της Ρίας της Νόρμα για τη συνέχεια.

0: κάθε μέρα μας κουρά.
1: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μπάμπη τον Ελγκρέκο στη Βέρεια. Και για το τραπέζι λέει που τα πίνουνε χαρισμένα αφιερωμένα τα τραγούδια μας. Καλησπέρα στο Βασίλη τον Αχτύπητο στη Στουτγκάρδη για την γυναίκα του την Τόλη. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Τάκη τον Γεωργίο από το Αίγιο.

0: τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον φίλο μου τον Νίκο εκεί στην Κρήτη που ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες. Για τη συνέχεια πάμε να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι εδώ για τον φίλο μου τον Κότσο Πατέρα. Στον Αγγέλο τα μπουζούκια από την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Μιχάλη το Δημητριάδη που ζήτησε εκεί ο φίλος μου ο Κοτσοπατέρας. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου σε όλους και όλες εσάς αγαπητοί φίλοι και φίλες που και σήμερα είστε εδώ κοντά μας στη δική σας μουσική παρέα. Εδώ στο Ράδιο Μακεδονία. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και απόψε για την τεράστια πραγματικά συμμετοχή σας.
1: Κάποιοι φίλοι μας τις νύχτες που τους λένε αλήτες και μας βλέπουν και μας γνέφουν από τους ουρανούς.
0: Καλησπέρα φίλε μου Γιώργο από το Μενίδη.
2: Καλησπέρα φίλε μου Γιωργάρα, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, μια χαρά, εσύ?
2: Καλά είμαι και εγώ, τι καιρό έχει εκεί?
0: Πριν έβρεχε, έρινε καταιγίδα, τώρα μάλλον σταμάτησε.
2: Πολύ ωραία. Γιώργο μου, θέλω να χαρίσω όλο το πρόγραμμα σε σένα.
0: Ναι.
2: Στην οικογένειά σου.
0: Ναι.
2: Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου.
0: Ναι.
2: Να αφιερώσω όλο το πρόγραμμα εκεί στο πάνω, τον εγώ καιρό.
0: Ναι.
2: Να στείλω τις θερμές μου ευχές για περαστικά στον Αντώνη το λαμπρό τον ήλιο.
0: Πάμε καλύτερα, πάμε καλύτερα.
2: Είναι μαχητής και θα βγει μαχητής. Να χαρίσω για την πουπίτσα από τον Βόλο, τον Νίκο το Λαμπράκι, την κυρία Αγγελική, εκεί για τον Πανάγο τον Αλευρούδη, για τον Γιάννη το Σίγμα 84, τον Θανασάκη τον Αλφα 67, άλλο καλά το όνομά του, για τον Ξτάρα τον Α1000 και για όλο τον καλό τον κόσμο που και απόψε κάνει ακροάση αυτή την πανέμορφη εκπομπή με τα διαμάντια σου.
0: Ευχαριστώ πολύ Γιώργο μου, να είσαι καλά ρε φίλε.
2: Και εσύ να είσαι καλά και να πω κάτι ότι σ' αγαπάμε γιατί είσαι πάνω απ' όλα πολύ καλός άνθρωπος και μεταδίδεις αυτά τα πολύ ωραία και όμορφα τραγουδάκια για να τα ακούμε εμείς οι νεότεροι.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε Γιώργο, ό,τι μπορούμε. Κλέβουμε χρόνο, ξέρεις, από τις οικογένειες, από αυτά. Λοιπόν, έγινε Γιώργο μου, να είσαι καλά.
2: Θα τα πούμε, καλή συνέχεια και θα είμαι στην ακρόαση.
0: Έγινε, θα τα πούμε.
2: Τα πούμε, έλα.
0: Γεια.
1: Μας βλέπουν και μας γνέφουν.
0: Πάμε, καλησπέρα εδώ στο Γιώργο από το Μενίδη που τον είχαμε

εμείς, φίλε μου, Γκρέκο, ακόμα είμαστε. Δεν ξέρουμε αν μας ακούς. Στους 1386 χιλιόκυκλους. Καλησπέρα στον Νίκο τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα στον Άστε 777.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

τραγούδια αυτό ήταν ευχαριστούμενο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Κότσο Πατέρα. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τον φίλο μου τον Νίκο τον Παναθηναϊκό. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Κώστα του ψυχογιού. Το ριγέ σακάκι μου, το δίπλο σταυροκουμποτό.

Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια για τον φίλο μου τον Λινάρδο. Δισκογραφική εταιρεία Kiss Masters Voice. Ταϊδόνι της Ελλάδος, ο Στέλιος Καζατζίδης. Υπάρχουν και καλά παιδιά. Πάμε να τα ακούσουμε. Και με συγχωρείς πολύ, φίλε μου Λινάρδο. Ευχαριστώ, φίλε μου, και για όλους τους λάτρες του Στέλιου.

0: Σάββατος έξω, τα λέμε, έχει ανοίξει ο ουρανός. Τώρα βγήκα λίγο έξω από το στούντιο. Έχει παντού αστραπές. Δεν βρέχει αυτή τη στιγμή, αλλά έχει παντού αστραπές πραγματικά. Εδώ στο κάμπο του Λαγκαδά. Έχει κάνει μέχρι τώρα 4 γύρους από το πρωί. Πάμε για τον 5ο γύρο καταιγίδας.
1: Έχουνε χρυσή καρδιά.
0: Λογικά σε λίγα λεπτά. Άγγελε και εκεί, γιατί εδώ βγήκα έξω εγώ και τρόμαξα.

σου φίλε μου Νίκος Παπαδημητρίου από Βέρεια. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Κώστα το Μουντάκι. Πραγματικά πάντως παιδιά είναι έτοιμο να ανοίξουν οι ουρανοί εδώ πέρα. Συνεχίζουμε για τον Άγγελο Σαλόνικα. Για τη συνέχεια Χαρίζα αφιερώνει το επόμενο τραγούδι για, με πολύ αγάπη για την Δέσποινα στην Αριδαία. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια Χαρούλα Λαμπράκη. Θέλω να ζεις για μένα.

0: τραγούδι αυτό είχε ζητηθεί από τον Άγγελο εκεί στην Θεσσαλονίκη που ακούει για την Δέσποινα στην Αριδαία. Το Χάρης το αφιέρωνα με πολύ αγάπη. Περνάμε για τον πολύ καλό μου φίλο τον Βασίλη τον Ακτύπητο στη Στουτγκάρδη στη Γερμανία και τη γυναίκα του την Τόλη. Ακόμα και τη συνέχεια δισκογραφική εταιρεία Polyphone, τη Βούλα την Τζάβου. Έπεσε ένα δάκρυ λέει στο κρασί μου. Αγάπη μου, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα.
1: Έπεσε ένα δάκρυ στο κρασί μου, ένα δάκρυ και...
0: Γεια σου ευτυχία Μαρινάκη θα ακουστεί.

λοιπόν το τραγούδι που ακούστηκε ήταν για τον Βασίλη τον Αχτύπητο και την γυναίκα του την Ντόλι που ακούνε στη Στουτγκάρδη στη Γερμανία. Πάμε και τη συνέχεια να ακούσουμε τα Νιάτα τα Μπερμπάντικα για τον φίλο μου τον Πέτρο που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Το επόμενο έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Ευτυχία η Μαρινάκη. Την φωνή του Δημήτρη του Μητροπάνου. Κλαίει απόψε η γειτονιά. Σε λίγο εδώ στον κάμπο του Λαγκαδά θα κλάψουν και οι ουρανοί. Πρέπει πιο κάτω να ρίχνει του λούμια. Γεια σου αδερφέ μου, πάνω εγώ κύριε Ράδιο Απόλλων. Καλησπέρα στην Ούμπρια.

καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο από τα Χανιά στην Κρήτη. Χαρίζω φέρον και τον Ευτύχη, τον Γιώργο και τον Γιάννη. Εκεί στη Μεγάλο Νήσο. Καλησπέρα φίλε μου Γιώργο.

τραγούδι και ήταν για την ευτυχία την Μαρινάκη που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο στο Απολώνιο Νοσοκομείο εκεί στην Κύπρο. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μάρκο τον Στρατηγό. Καλησπέρα στον αδερφό μου τον Αποστόλη τον Παπαδόπουλο στην Ημαθία. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει ο φίλος μου ο Δημήτρης από τις Σέρες και το χαρίζει το αφιερώνει για τον Κυριάκο. Φίλο του εκεί που ακούνε το πρόγραμμα στις Σέρες, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζητήσαν εκεί η παρέα. Στράτος Διονυσίου, άστα με απόψε μοναχό. Ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Αντώνης Ρεπάνης και το έχει ερμηνεύσει σε ζωντανή εκτέλεση αργότερα.

θυμάστε, με απόψε μοναχό είχαμε ακούσει από τον Σάντο του Διονυσίου. Το τραγούδι ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο και τον φίλο μας τον Δημήτρη στις Σέρες, που είχε ζητήσει το τραγούδι αυτό, και για τον φίλο του τον Κυριάκο που ακούνε το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε εδώ κανονικά το πρόγραμμα. Καλησπέρα Μακεδονία, καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ την εκπομπή. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, είναι το 6985-63-44-69. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μας την Ούμπρια. Χαρίζει, αφιερώνει για το φίλο της τον Δημήτρη από το Δαφνούδι. Ένα τραγούδι από τον Στέλιο τον Κατζατζίδη. Το γενικό τίτλο «Ει καπετάνιε, θέλεις έναν ναύτη ακόμα». Συνεχίζουμε αγαπητοί φίλοι και φίλες. Θα με συγχωρέσετε αν έχω ξεχάσει κάποιο φίλο, κάποια φίλη ακροάτρια, κάποια αφιέρωση. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται χαμός. Λίγη κατανόηση. Καλησπέρα φίλοι μας, την Πόπη από Αθήνα. Γεια σου φίλε μου Ανίχη και καλησπέρα. Γεια σου Άνστε 777. Ένα τραγούδι μου έχει ζητήσει φίλε μου Άνστε. Για γράψτε μου ξανά.

0: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
1: Χαρίζω αφιερώνει για τον άντρα της. Καλησπέρα στο φίλο μας το Φόντα. Γεια σου φίλε μου Φόντα. Καλησπέρα Δημήτρη Καρατζά από την Αίγινα. Τραγούδια αφιερωμένα λέει για τους σταθμούς. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Μη με λυπάσαι, διώξε με από.
1: Γεια σου φίλε μου Νίκο από Δράμα. Έγινε άνστε το επόμενο.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τη φίλη μας την Πόπη εκεί στην Αθήνα. Το χάριζε, το αφιέρωνε το τραγούδι αυτό για τον άντρα της. Συνεχίζουμε το επόμενο τραγούδι και επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μου ο Άστε 777. Το βαπόρι από την Περσία πιάστηκε στην Κορινθία. Ακούς, Σταυρούλα.

0: φίλο μου τον Άστερ, θα 77 στην Κύπρο.
1: Ζία, το βαπόρι απ' την Περσία πιάστηκε στην Κόρινη.
0: Ακούς, Σταυρούλα.

0: τραγούδι που ακούσαμε από τον Βασίλη Τσιτσάνη ήταν χαρισμένο αφιερωμένο για τον φίλο μου τον Άνστε 777 στην Κύπρο που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε. Για τον πολύ καλό μου φίλο τον Τάκη τον Γεωργίου. Πάμε να ακούσουμε Πόλη Γερμανίδη. Και Χριστίνα μου.
1: Και το γλυκό σου γέλιο.
0: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο.
1: Η καρδιά Χριστίνα μου με κανά και σε θέλω.
0: Άγγελε θα περιμένει στη σειρά σου.

μου Χριστινάκη Τάκη Γεωργίου. Το τραγούδι που ακούσει και τα χαρισμένα αφιερωμένα εξαιρετικά για το φίλο μας τον Τάκη τον Γεωργίου. Το επόμενο έχει ζητηθεί από τον φίλο μου τον Prince Jack. Να ακούσουμε το Αηδόνι της Ελλάδος του Σέλιου Καζατζίδη μέσα από τη δισκογραφική εταιρεία Μίνος, τις 45 στροφές εδώ στο σταθμό μας και το δρομολόι της ζωής.

0: Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Στάθη τον Παπαδόπουλο. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας και απόψε.
1: Η ψυχή και να μ' αδύσει δεν αργεί.
0: Γεια σου γείτονα, Κώστας Παπαδόπουλος, γεια σου γείτονα μου.
1: Στο περιβολή της ζωής ένα σεριγιάννη.

0: τα πάντα.
1: Καλησπέρα και στους φίλους μας στην Γιώτα τη Χαλκιά. Συνεχίζουμε, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και το φίλο μου τον Βασίλη τον Κυριάκου στη Νέα Πολωνία. Έχει επιλέξει να ακούσουμε τη φωνή του Γιώργου του Ταλιούρη. Έκανα τη νύχτα μέρα. Βασίλη, το είδα από εδώ, φαινότανε. Έχουμε απόσταση γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Σε εμάς εδώ δεν έριξε τίποτε τώρα. Εδώ στα Λαγινά. Φίλε μου πειρατή, για τον Κώστα τον Παπαδόπουλο, τον γειτονά μου. Γεια σου Κώστα.

την μοίρα σου. Καλησπέρα και σε φίλοι μας, την Κατερίνα, στην Ημαθία εκεί στο Λουτρό που ακούει το πρόγραμμα.

Καλησπέρα στο φίλο μας ο Στέφανο, θα ακουστεί φίλε. Έγινε Κατερίνα, πολύχρονο είσαι τώρα. Για την παρέα σου εκεί που ακούτε το πρόγραμμα, γεια σου Κατερίνα.

για την φίλη μας την Τόλη και για τον άντρα της, τον Βασίλη τον Αχτύπητο. Και όταν θα ξανακατεύεται Ελλάδα, οπωσδήποτε να βρεθούμε, Βασίλη.

0: Фаузия Яхабиба, Фаузия Яхабиба, Фаузия Яхабиба.
1: Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Πασχάλη από τον Ευροκόπη, λέει εδώ στην παρέα του Φώτη την καλησπέρα μας, την αγάπη μας εκεί που ακούτε. Το επόμενο τραγούδι είναι χαρισμένο αφιερωμένο και το φίλο μας τον Στέφανο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια, Δημήτρη Μητροπάνο. Κυρά λέει σαν ένα χώρατο, κυρά ζωή τα βάσανα.

Πάμε να συνεχίσουμε με Μιχάλη Μενιδιάτη και Φούλη Δημητρίου για τη συνέχεια. Σβήσε τις ελπίδες που έχεις για μένα. Δεν αισθάνομαι αγάπη πια για σένα. Ό,τι και να λες θα πας στα χαμένα. Για τον γείτονά μου τον Κώστα τον Παπαδόπουλο εκεί στην Ιμαθία.

0: Συνεχίζουμε και το σάκι του Ζωχάρη.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Κανείς δεν είναι
2: από το κέντρο της Αθήνας, κοινωνία, ακούτε
0: Ράδιο
2: Απόλλων.
0: Καλή σας
2: Ζαχαράδι. Ακρόαση.
3: Από την καρδιά της Μακεδονίας, ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
1: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
0: Κατάσταση και σε καλή ποιότητα.

φίλη μας τη Βασιλική. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Θανάση από τη Λαμία. Την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς.

συνεχίζουμε το τραγούδι που ακούστηκε. Ναι, αφιερωμένο ευχαριστημένο και το Σάκη του Ζαχαρούδη στην πόλη μας. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο Δημήτρης Οδάλας στην Πτολεμαϊδα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Στράτου του Κύπριου να βάλει στα καινούρια σου την κοντή τη φούστα σου. Καλησπέρα σου, λέμε στον Πανίκ από την Κύπρο. Να βάλει στα καινούρια σου και την κοντή τη φούστα σου. Για πάμε. Ξεδικά για τον Δημήτρη το Δάλα στην Τολεμαΐδα που ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: βάλεις λοιπόν τα καινούρια σου. Είχαμε ακούσει από τον Στράτο Κύπριο και την Ρίτη Σακελαρίου. Για τον Δημήτρη το Δάλα που ζήτησε το τραγούδι αυτό. Συνεχίζουμε για τη Σαυρούλα στην Κόρινθο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια. Βέβαια το έχει επιλέξει από τις 9 η ώρα το τραγούδι αυτό. Αλλά τέλος πάντων τους δικούς μας τους αφήνουμε πάντα τελευταίους. Γιατί τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Καλησπέρα στο φίλο μας ο Βασίλη τον Τριανταφύλλο από την Καλλιθέα. Λοιπόν, όπως έλεγα, τους δικούς μας τους αφήνουμε πάντοτε προς το τέλος, γιατί μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Τι γίνεται εδώ πέρα? Έχει επιλέξει να ακούσουμε το Σέλιτο Κατζατζίδη, τη δισκογραφική εταιρεία Κολούμπια, στον ουρανό και στη γη. Δεν μπορώ για να βρω όνομα πιο γλυκό, μάνα. Για όλες τις μανούλες που ακούνε και τη μητέρα μου την Αναστασία εξαιρετικά. Για το φίλο μου τον Νίκο στην Κρήτη, την έχεις φάει τη Βουλγάρα ρε, που κέρδισε την Eurovision, την έφαγες.
1: Δεν μπορώ για να βρω όνομα πιο γλυκό.
0: Εσύ τη φούστα κοιτούσες, δεν κοιτούσες λίγο πιο ψηλά να δεις τι γινότανε?

Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στο μουσικό μας πρόγραμμα. Το τηλέφωνο μας είναι ελεύθερο, είναι το 6985-63-44-69. Να το επαναλάβω, είναι το 6985-63-44-69. Το ράδιο Μακεδονία είναι κοντά σας. Ο Γιώργος Τριανταφυλόπουλος επιμελεί, παρουσιάζει και προσφέρει για όλους και όλες εσάς το μουσικό αυτό πρόγραμμα. Έτσι, να με συγχωρέσετε αν έχω ξεχάσει κάποιον, κάποια φίλη ακροάτρια. Έτσι ήταν πολλές αφιερώσεις και πέσανε και όλες μαζί σήμερα, γιατί αργήσαμε να ανοίξουμε και εγώ γι' αυτό ανοίγω λίγο νωρίτερα, για να πέφτουν λίγο σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα σπιτάκι είχα χτίσει και εγώ για την παρέα εκεί στη Σάμμο. Για τον φίλο μου τον Κώστα τον Αλεξίου και τον Κώστα τον Τάνο, εκεί που ακούν το πρόγραμμα στη Σάμμο. Εγώ πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντοτε που είστε εδώ κοντά μας, δίπλα μας, πάντοτε. Στη μεγάλη μουσική μας παρέα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Λοιπόν, εδώ από το ράδιο Μακεδονία και εμένα τον Γιώργο τον Διάδοχο. Καλησπέρα και στον Νίκο τον Λαμπράκη, στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, και στον Νικόλα.

Ένα σπιτάκι λοιπόν είχα χτίσει και εγώ, είχαμε ακούσει από την Κέντι Γκρέι. Συνεχίζουμε με Αντώνη Ρεπάνη για την συνέχεια. Εσύ γλυκιά μου μόνο μου έδιωξες τον πόνο. Εσύ που ήρθες, αχ, κάποιο βράδυ.

έδιωξε στον πόνο. Φίλες και φίλοι, δεν τέλος οι αφιερώσεις. Από εδώ και πέρα βάζουμε δικά μου τραγούδια. Συνεχίζουμε με το Αηδόν της Ελλάδος, τον Σέδο Κατζατζίδη και την Μαρινέλα. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Άνθρωπε δυστυχισμένε, πάρ' το απόφαση καημένε, πως σε τούτη τη ζωή λίγες θα είναι οι χαρές σου, πιο πολλές οι συφορές σου και αλογάριαστη καημή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μην μου ζητάτε άλλα τραγούδια, θα είμαστε εδώ κοντά σας μέχρι τις 12, 12.30. Έτσι να βάλω και εγώ λίγα δικά μου, αν μου επιτρέπετε. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη, στον Τορόντο, στον Καναδά, την αγάπη μας. Στον Νίκο το Λαμπράκι, στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Σε όλους τους ακροατές μας.

Είχαμε ακούσει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι από το Αϊδόνι της Ελλάδος στον αείμνηστο το Σέλι τον Κατατζίδη και την Μαρινέλα, το άνθρωπο δυστυχισμένο. Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε ο φίλος μας ο Κώστας από τα Γιάννενα. Έχει ζητήσει να ακούσουμε τη φωνή του Γιώργου του Χατζη Αντωνίου. Γιατί δεν ήρθες τότε την ώρα που πονούσα, που με έπνιγε το δάκρυ και σ' αναζητούσα. Ευχαριστώ για το SMS, Κώστα, και από τα Γιάννενα. Να σε καλά, καλή ακρόαση να έχεις. Για τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη, στο Δωρόδο, στο Καναδά.

Το τραγούδι που ακούστηκε ήταν χαρισμένο, αφιερωμένο και το φίλο μας τον Κώστα στα Γιάννενα. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον Άγγελο Σαλόνικα. Χαρίς αφιερώνει για την Δέσποινα στην Αριδαία το τραγούδι αυτό. Είσαι γυναίκα, λέει, η γυναίκα που ζητούσα.

Πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πάμε να περάσουμε στην υπέροχη φωνή της Ρίδας της Ακελαρίου και να ακούσουμε την επιτυχία της με τον γενικό τίτλο «Μια ζητιάνα». Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας εδώ από τη Βόρειο Ελλάδα, τον κάμπο του Λαγκαδά, την εξωτερική Θεσσαλονίκη.

0: σου κύριε Νίκο, το Ρόδο Καναδάς.
1: Τι μου κάνεις Γιώργο?
0: Όλα καλά, εσείς?
1: Ωραία, ωραία.
0: Τα χρόνια πολλά στην Ελένη που γιόρταζε προχθές.
2: Να το χάσει.
1: Για λέγει Γιώργο, δεν άκουσα.
0: Τα χρόνια πολλά στην Ελένη, λέω, που γιόρταζε προχθές.
2: Τις γραμμένες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Γιώργο, σας ευχαριστούμε.
0: Σε έχω στον αέρα.
1: Ναι, ήθελα να σου μιλήσω λίγο εκτός αέρος, αν είναι
0: δυνατό. Ναι, ναι, ναι, φυσικά.

0: μια στερνά.
1: Καλησπέρα και στο φίλο μας ο Χρήστο τον Χριστοφορίδη. Συνεχίζουμε, πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και τη συνέχεια ένα τραγούδι που έχει επιλέξει ο...
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
3: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
4: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
2: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
5: Τον πόνο μου να νιώσει τώρα.
1: Νίκο από το Τορόντο, τώρα ήμουν σε επικοινωνία με τον Πάνο. Περιμένει τηλέφωνό σου. Είναι έτοιμος.

ακούσει και ήταν ευχαριστημένο αφιερωμένο εξαιρετικά για τον φίλο μας τον Θοδωρή που ακούει την εκπομπή μας εκεί στη Χίο. Καλησπέρα να στείλω στην Φανή τη Μίτκου που ακούει το πρόγραμμα. Καλησπέρα εδώ σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Πάμε να ακούσουμε και τη συνέχεια η Αγιώτα Λίδια. Σε μια ταβέρνα να πίνεις, λέει, σε είδανε πάλι εχθές. Έγινε Χρήστο Πάλμερ.

Συνεχίζουμε και το φίλο μου τον Χρήστο τον Μπάλμερ. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια των Στράτων του Διονυσίου και τα αγκάθια της καρδιάς σου. Φίλε μου Θόδωρε, όχι, δεν θα κάνω αύριο εκπομπή. Την Τρίτη πρώτα Θεός, έτσι πάλι θα είμαστε μαζί εδώ.

ακούσει και ήταν για το φίλο μας τον Χρήστο τον Μπάλμερ. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί για τον φίλο μας τον Ακτύπητο. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια Μιχάλη Μενιδιάτη για το χατήρι μιας παλιάς αγάπης.

Καλησπέρα στη φίλη μας τη Μέρη στην Αθήνα. Για τη φίλη μας τη Χαρά στην Αθήνα. Για την ευτυχία τη Μαρινάκη και τον άντρα της. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς που είστε κοντά.

0: αγάπης.
1: Για το χατήρι μιας παλιάς αγάπης λοιπόν ακούσαμε και το φίλο μας τον Ακτύπητο. Το επόμενο τραγούδι έχει επιλέξει να ακούσουμε η φίλη μας η Ρένα. Τη φωνή του Στράτου Διονυσίου, μη μου ξυπνάς στο παρελθόν. Πάμε να τα ακούσουμε.

που ακούγεται είναι χαρισμένο αφιερωμένο για τη Φανή Δημήτρικου εξαιρετικά. Σταυρούλα, για πάρε με λίγο ένα τηλέφωνο και από την Κόρινθο. Για χτύπα λίγο ένα τηλέφωνο.

0: καλησπέρα αφιερωμένο εξαιρετικά για την πολύ καλή μας φίλη τη Φανή Μίτκου που ακούει το πρόγραμμα. Το επόμενο τραγούδι να το χαρίσω να το αφιερώσω για τον κύριο Νίκο, την κυρία Ελένη στο Τορδό στο Καναδά. Με τα χρόνια μου πολλά στην κυρία Ελένη, της χαρίσω, της αφιερώνω το επόμενο τραγούδι, μιας που είχε την γιορτή της προχθές. Και έτσι θα βάλουμε αυτά τα δύο τραγούδια και θα κλείσουμε. Νίτσα Ελενίτσα Ελενάκι μου, το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω, να το αφιερώσω για τον Νίκο τον Λαμπράκη στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, και την κυρία Αγγελική. Φίλε μου Χρήστο, συγγνώμη, την καλησπέρα μου, έτσι χίλια συγγνώμη.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
0: Έτσι κλείνω λόγω φόρτου εργασίας.

διαβάζω άλλο ένα τραγούδι και κλείνω λόγω φόρτου εργασίας. Μη μου ζητάτε άλλα τραγούδια έτσι και μη με φαίνετε σε δύσκολη θέση γιατί θα κάτσω τα βάλω. Το πόρτο μελιμά μας είναι δική σας μουσική ευχαρίστηση.

τραγούδι αυτό που ακούστηκε με τα χρόνια μας πολλά ήταν για την κυρία Ελένη και τον κύριο Νίκο Σωτορόδο στο Καναδά. Το επόμενο τραγούδι έχει ζητηθεί από τον αδερφό μου τον Πάνο τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων. Έχει επιλέξει να ακούσουμε και τη συνέχεια και πάλι τη φωνή του Σέλη του Καζατζίδη. Μοναξιά και φτώχεια. Γεια σου αδερφέ μου, για τον πατέρα σου να χαρίσουμε. Τον Αντώνη το λαμπρό ήλιο θα του βάλω το επόμενο τραγούδι για τον Αντώνη.

0: σαν γέρνος το γιατάκι μου, το βράδυ μοναχός μου.
1: Φανή Μήτικου, ναι, κλείνουμε. Σε 5 λεπτά, έτσι.
0: Διπλός είναι ο καημός μου.
1: Λογοφόρτο εργασίας.
0: Δεν έχω τερί πλάι μου για να μου κουβέντια.
1: Βεβαίως μπορείτε να ακούτε τραγούδια 24 ώρες 24ωρο στις web σελίδες μας www.radiomakedonia.gr ή www.radioapollon.gr.

0: και φτώχεια και στα δυο μου μάτια πάντα πρωτοβρόχια.
1: Είχαμε ακούσει το τραγούδι αυτό για τον αδερφό μου, τον Πάνο τον Εγώκερο, το Ράδιο Απόλλων. Το επόμενο τραγούδι είναι για τον Αντώνη το Λαμπρό Ήλιο. Εξαιρετικά χαρισμένο, αφιερωμένο από μένα. Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι εδώ από τα Ειδούνη της Ελλάδος, στο Σύριο τον Κατατσίδη. Τα καλά παιδιά δεν χάνονται. Τα προσέχει ο Θεός.

Το λαμπρόιλιο. Λοιπόν, για πάμε εδώ. Τα καλά παιδιά δεν χάνονται. Τα προσέχει ο Θεός. Και εμείς όλοι κάνουμε προσευχούλα να βγει από το νοσοκομείο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να ξεπεράσει.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

συνεχίζουμε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Πάμπης ο Μπακάλης για τη συνέχεια. Κλάψτε μαζί μου ρε ματιές τον πόνο το δικό μου.

0: μου Γιώργο Ηλιόπουλε, την αγάπη μου σε όλους και όλες εσάς. Για πάμε.
1: Μπροστά στην άκρη, στην άκρη του κρεμού.
0: Το αγαπημένο τραγούδι το δικό μου από το Αηδόνι της Ελλάδος, ο Σίδου Κατσατσίδη. Το αγαπημένο.

Λοιπόν, συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι από εμένα για σήμερα. Γεια σου φίλε μου, Studio Anonymous από Κρήτη. Καλησπέρα, γεια σου Ιωάννα, δεν προλαβαίνω, κλείνω. Πρώτα Θεός φίλες και φίλοι, την Τρίτη θα είμαστε εδώ κοντά σας. Πάμε να περάσουμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι από εμένα για σήμερα. Στέλιος Κατατζίδης, δεν αδίκησα κανέναν μέσα αυτήν εδώ την πλάση. Και όποιος πει κακό για μένα, ο Θεός θα το δικάσει. Προσέξτε τους στίχους.

Κοιμήσου λοιπόν, κοιμήσου ήσυχα και μη φοβάσαι. Αν δεις τον ύπνο σου πως δεν θα έρθω. Κλείσε τα μάτια σου γλυκιά μου αγάπη. Βάλε στη σκέψη σου πως σ' αγαπώ. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας. Κοιμήσου ήσυχα.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, κάπου εδώ θα λάβει τέλος το πρόγραμμά μας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους και όλες εσάς που είστε κοντά μας εδώ πάντοτε, με την τεράστια συμμετοχή σας που δίνετε εδώ στη μουσική μας εκπομπή στο Ράδιο Μακεδονία. Τα μεσαία κύματα. Που εκπέμπουμε και από τα ιντερνετικά ραδιοφώνα. Τα μεσαία κύματα είναι εδώ, δεν σβήσανε. Υπάρχουν κάποιοι που τα υπηρετούν ακόμη, όσο και να θέλουν κάποιοι άλλοι να τα σβήσουν, να πούν ότι σβηστήκανε τα μεσαία κύματα. Βέβαια τα λένε κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει ποτέ εκπομπή στα μεσαία κύματα. Είναι τόσο λυπηρό, τέλος πάντων. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες εσάς. Πρώτα Θεός θα τα ξαναπούμε πάλι την Τρίτη. Θα κάνουμε εκπομπή εδώ μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Καλό βράδυ φίλες και φίλοι, καλό ξημέρωμα Σαββάτου, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλοι μα όλοι καλά.

Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία στους 1386 χιλιόκυκλους.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.

0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.
1: Από το κέντρο της Αθήνας ακούτε Ράδιο Απόλλων. Καλή σας ακρόαση.
2: Από την καρδιά της Μακεδονίας ακούτε το Ράδιο Μακεδονία.
0: Μουσική περιπλάνηση στις 33, 45 και 78 στροφές.